0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε, ρε Έλενα.
3: Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh, shit.
4: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλο να πάρεις.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
4: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβε.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Ναι. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
7: Έχεις
2: ουφ. Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι, δεν μπορώ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
2: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Πάντα το κάνεις αυτό.
3: Βρεά ησυχτήρι. Βρεά ησυχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
4: What?
3: Και κοάλα.
1: Δεν με νοιάζει.
3: Ούτε εμένα.
4: Δεν θα το αρνηθώ.
1: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
3: Εγώ το εννοώ.
5: Τελεία παράγραφος.
3: Δεν με νοιάζει.
6: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
3: Άκου εκεί.
1: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
3: Το δρόμο.
6: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
3: Το δρόμο σου.
6: Και να πήρα.
1: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
3: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε πενιντάρικα και ο πατέρας σου
7: έκανα γιο, έκανα γιο.
8: Παιδί μου.
3: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
8: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
3: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το. Δεν με νοιάζει.
9: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
3: Να, που δεν σε νοιάζει.
1: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το zip coding.
2: Τι είναι?
1: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
3: συγκεκριμένου κύκλου.
1: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη.
4: Ξημερωμάτω.
1: Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
3: Εξαιρείται η Κρήτη.
5: Οπ, στοπ, κάτω.
1: Σε παρακαλώ.
3: Μα τώρα.
1: Μανούσο.
6: Πίεσε, φίλια, τσεχαρά. Τι θα κάνετε, μωρέ.
1: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βγενάκης.
6: Κάτσε λίγο, γιατί εφούντωσα.
1: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
2: Πώς και θα πεις.
1: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
6: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
2: Αχ, Θεέ μου.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
2: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να το ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
3: 3, 2, 1, πάμε.
1: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Κοίταξε, τώρα με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

0: Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Escucha el ritmo.

0: ή η Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+, από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση, χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη και στο πρωινό της 3ης 9 Ιουνίου. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία.
3: Καλημέρα πέρα ως πέρα. Εδώ θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 11. Να στείλω μια μεγάλη καλημέρα και μια αγκαλιά στον παππούκα μου και στη γιαγιάκα μου. Ξυπνάνε πρωί-πρωί για να ακούσουν το πρωινό.
2: Ναι.
3: Γιατί έτσι πρέπει να κάνετε και εσείς.
2: Μπράβο.
3: Να είναι παράδειγμα αυτό που κάνει ο παππούς μου και η γιαγιά μου. Mm-hmm. Γιατί μια χαρά τα λέμε. Και ωραίες μουσικές έχουμε.
2: Εννοείται.
3: Και είμαστε και σούπερ.
2: Πολλές καλημέρες. Να πούμε καλημέρα και στα παιδιά που. Αυλία σήμερα για τις Πανελλήνες με τα ΕΠΑΛ. Τελευταίο μάθημα. Βέβαια, έχετε ειδικά μαθήματα. Πάντα θαύμαζα τα παιδιά που δίνανε ειδικά μαθήματα.
3: Ναι, δηλαδή, ξέρεις, εγώ είχα μία συμμαθήτρια.
2: Πω, ναι, εγώ είχα φίλους μου γυμναστές που για τη γυμναστική, αλλά και αγγλική φιλολογία.
3: Μια
2: σχέδιο.
3: Ανάσα,
2: ναι.
3: Ανάσα είναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, όπως είπαμε, έχουμε τραγουδάρες. Pet Shop Boys, Diana Ross, Kylie Minogue, για να δούμε την ταυτότητα της σημερινής ημέρας μόλις επιστρέψουμε.

0: Kylie Minogue, Can't Get Out of My Head. Παιδιά, είδα το ντοκιμαντέρ της Kylie Minogue στο Netflix. Είναι συγκλονιστικό. Είναι φοβερό να το δείτε. Έτσι είναι.
1: Σημειώστε το να το δείτε στα to watch.
0: Έτσι, είμαστε εδώ πρωινό Velvet και πάμε να δούμε ταυτότητα ημέρας. Λέει το ένα το ορτολόγιο του γιορτάζει σήμερα η Ροδάνθη.
1: Χρόνια σου πολλά να σε χαιρόμαστε.
0: Και το άλλο Κύριλλος.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Είναι Παγκόσμια Μέρα Αρχείων.
1: Σημαντικό. Okay.
0: Ναι. Παγκόσμια Μέρα Διαπίστευσης.
1: Αυτό κι αν είναι.
0: Πρέπει να υπάρχει μια διαπίστευση,
1: ναι,
0: αδερφέ.
1: Τι?
0: Σαν σήμερα το 1898 η Μεγάλη Βρετανία νικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια.
1: Έλα, είναι που το δώσαν πίσω τώρα. Και αυτή ναι, ναι. Να
0: ολόκληρη πόλη. Πώς γίνεται αυτό. Το 1930 συνωστισμός σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώθηκε για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη Αλίκη Δαπλαράκου.
1: Μπράβο το κορίτσι.
0: Γεννιέται σαν σήμερα το 1781 ο Τζορτζ Στέφενσον, Άγγλος μηχανικός, εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής.
1: Συγχαρητήρια, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: 1963 γεννιέται ο Τζόνι Ντεπ.
1: Γιάννη, το μαντήλι σου.
0: Έτσι, ναι.
1: Κι αν εγώ σε στήριξα, ήμουν εδώ, τούμπα πιλέα και στη δίκη.
0: Δικαιώθηκες.
1: Το ήξερα ότι θα δικαιωθείς από αυτή τη σάικο. Αν ποτέ χρειαστείς το οτιδήποτε, ναι, να ξέρεις, έχεις μια ψυχή που σε λατρεύει.
0: Ωραία. Και κλείνω ότι το 1870 φεύγει από τη ζωή ο Charles Dickens.
1: Α, ναι.
0: Και το 2012 η Ζόρζ Σαρή, Ελληνίδα ηθοποιός και μία από τις σπουδαιότερες συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν για να ακούσουμε και τις αστρολογικές προβλέψεις, να δούμε θα είναι γλυκές ή πικρές.
1: Λοιπόν, Τρίτη σήμερα φέρει μια ιδιαίτερα θετική και δημιουργική ενέργεια ημέρα, δίνοντάς μας την ευκαιρία στα περισσότερα ζώδια να εστιάσουν σε όσα έχουν πραγματική αξία στη ζωή τους. Αναλυτικά για τους κρυούς, η Τρίτη στρέφει το ενδιαφέρον σας προς το σπίτι, την οικογένεια και τους ανθρώπους που αποτελούν σταθερό καταφύγιο. Τα Βράκια, η επικοινωνία αποτελεί το δυνατό σας χαρτί σήμερα και σας δίνει τη δυνατότητα να έρθετε πιο κοντά σε ανθρώπους που μπορούν να σας επηρεάσουν θετικά. Για τους Διδύμους, η σημερινή μέρα σας βοηθάει να εκτιμήσετε περισσότερο όσα έχετε καταφέρει το τελευταίο διάστημα. Καρκινάκια, η μέρα σας δίνει την ευκαιρία να εκφράσετε ανοιχτά τα συναισθήματά σας, τις σκέψεις σας και τις επιθυμίες σας. Για τους Λέοντες, η σημερινή μέρα σας καλεί να στραφείτε περισσότερο προς τον εσωτερικό σας κόσμο και να δώσετε σημασία σε σκέψεις και συναισθήματα που είχατε παραμελήσει. Παρθένη, η Τρίτη σας ενθαρρύνει με δύο ρο και ύψιλον να διευρύνετε τους ορίζοντές σας μέσα από συνεργασίες. Για τους Ζυγούς, η Τρίτη φέρνει αισιοδοξία και σας βοηθάει να δείτε πιο καθαρά τους στόχους σας. Σκορπιοί, η μέρα σας προσφέρει αισιοδοξία και τη διάθεση να εξερευνήσετε νέες ιδέες που μπορούν να δώσουν περισσότερο νόημα στην καθημερινότητά σας. Τοξότη, η σημερινή μέρα ευνοεί τις ουσιαστικές σχέσεις και σας δίνει την ευκαιρία να έρθετε πιο κοντά με ανθρώπους που παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σας. Εγώ και ρε. Η συνεργασία βρίσκεται στο επίκεντρο της ημέρας και σας προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες να βελτιώσετε σχέσεις. Υδροχοάκια, η καθημερινότητά σας αποκτά πιο ευχάριστο ρυθμό σήμερα και σας δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσετε σημαντικά πτυχές της ζωής σας. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η Τρίτη φέρνει περισσότερη χαρά, έμπνευση και δημιουργικότητα στην καθημερινότητά σας.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous and Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
6: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
7: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop.
9: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
16: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
17: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
18: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
17: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions
13: και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
20: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και κάνοντας τις αγορές στα Lidl βγαίνουμε διπλά κερδισμένοι, γιατί σκανάρουμε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπαίνουμε στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρουμε μέρος στην ενέργεια Γύρνα την τύχη σου.
2: Τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Γυρίζετε τον τροχό, βλέπετε το δώρο σας και τον ενεργοποιείτε την επόμενη φορά που πάτε στο κατάστημα. Σας περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά και χρηματικά κουπόνια όμως αξίας έως και 25 ευρώ.

0: James, το υπέροχο Getting Away With It. Εδώ είμαστε εμείς, πρωινό Velvet. Και στο ήξερες ότι διαβάζω ότι σε γήπεδο Στίβου θα μετατραπεί και φέτος ένα από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα της Θεσσαλονίκης, η αψίδα του Γαλέριου, για να φιλοξενήσει ένα μοναδικό αθλητικό γεγονός.
1: Μάλιστα.
0: Ο δεύτερος αγώνας άλματος επί κοντό.
1: Ωραίο.
0: Fly in SKG Sky θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στο πλαίσιο των Διεθνών Αγώνων Μέγας Αλέξανδρος Θεσσαλονίκη 2026, φέρνοντας 40 αθλητές και αθλήτριες υψηλού επίπεδου από την Ελλάδα και από άλλες 6 χώρες.
1: Εξαιρετικό.
0: Θα συμμετέχει και η Χρυσή Ολυμπιονίκης Κατερίνα Στεφανίδη.
1: Εξαιρετικό. Ωραία, μπράβο. Παιδιά.
0: Από το Σάββατο μπράβο. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις. Από το απόγευμα πάρα πολύ ωραία. Φανταστική εκδήλωση.
1: Μπράβο.
0: Ευελπιστώ ότι θα καταφέρουμε να τη δούμε. Θα καταφέρουμε
1: ναι, μακάρι.

0: Σάρα Τζέιν Μόρι στο υπέροχο I'm Missing You. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη ότι 15 χρόνια μετά την απαγωγή της Ντάφη,
0: ναι,
1: επιστρέφει σε live στο Λονδίνο.
0: Ναι, τι καλά.
1: Δεν ξέρω ποιοι το είχατε πάρει πρέφα, ποιοι το θυμάστε και εμείς που το είχαμε αναφέρει, ότι γενικότερα συνέβη
0: έχει ζήσει
1: μια απαγωγή,
0: κάτι απίστευτο.
1: Συνέβη μια... ένας βιασμός, συνέβησαν πράγματα.
0: Απαγωγή, απομόνωση, πολλά.
1: Και την ανάγκασε να σταματήσει την καριέρα της αυτό το συμβάν, τόσο τρομαγμένη.
0: Περιμένουμε το ντοκιμαντέρ, πώς και πώς.
1: Το περασμένο μήνα κοινοποίησε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από ένα στούντιο ηχογράφησης στο Instagram και έγραψε από κάτω: μακάρι να μπορούσα να βρω τις κατάλληλες λέξεις για να εξηγήσω πόσο μου λείψατε όλοι. Προσπαθώ να επιστρέψω σε εσάς. Εντάξει, τώρα αυτό δεν το. Δεν το συζητάω, δεν σε αφήνει, όχι απλά τραύματα.
0: Απίστευτη ιστορία.
1: Είναι συγκλονιστική ιστορία, έτσι.
0: Και ετοιμάζει live, ε.
1: Και ετοιμάζει live. Ωραία. Τώρα εδώ διαβάζω ότι εξαφανίστηκε από τη δημοσιότητα το 2011, mm-hmm, αποκαλύπτοντας σχεδόν μια δεκαετία αργότερα τι είχε συμβεί.
0: Το τι είχε συμβεί, ναι.
1: Και το 20 η Ντάφη αποφάσισε να μιλήσει σχετικά με τον λόγο της 10χρονης απουσίας της. Αποκάλυψε σε μια ανάρτηση στο Instagram σε ένα μεγαλύτερο προσωπικό δοκίμιο ότι έχει ναρκωθεί σε ένα εστιατόριο ενώ γιόρταζε τα γενέθλιά της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε μια ξένη χώρα που κρατήθηκε αιχμάλωτη. Μπλα, δεν θα πω τα υπόλοιπα ρήματα.
0: Ναι.
1: Και τον Μάρτιο η Disney Plus ανακοινώνει ένα επερχόμενο ντοκιμαντέρ στο οποίο η Ντάφη θα αφηγηθεί για πρώτη φορά ολόκληρη την ιστορία της με δικά της λόγια. Εγώ το περιμένω πώς και πώς. Και έχει ανεβάσει και story, παιδιά, ότι θα κάνω, λέει, μια. Λέει ιδιωτική συναυλία, καταλαβαίνετε τώρα, είναι εντός εισαγωγικών, mm-hmm, στο Λονδίνο τον Ιούλιο, 5 Ιουλίου, τον επόμενο δηλαδή μήνα. Και θα ήθελα όσο τίποτα, όσοι μπορέσετε να έρθετε, να πούμε τις επιτυχίες μας, τα τραγούδια μας, να τραγουδήσουμε όλοι μαζί και να κάνει release, να τραγουδήσει κάποια καινούργια που έχει γράψει.
0: Ωραία.
1: Σε περιμένουμε πώς και πώς.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ πίτσα.

0: με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
9: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
8: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
9: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
10: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
11: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
12: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή
18: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
20: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
21: Η ώρα είναι 8.
22: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
23: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
24: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία. 96.8 Velvet.
0: Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet.
1: Καλημερούδια στη Γιώτα, τη Μαρία, τη Χριστίνα, τον Αλέξανδρο, τον Παναγιώτη και τον Ανδρέα.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στην περιφερειακή. Στα κόκκινα και τα δύο ρεύματα στο ύψος Τριανδρίας Τούμπας. Το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, προβλήματα από τα νοσοκομεία μέχρι την έξοδο για Σικές. Όσοι επίσης κατεβαίνετε από Ρετζί και εκεί, φίλερο, κουράγιο, υπομονή. Στα κόκκινα είναι ο Χάρτης γενικότερα και ο Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασιλή Σόλας που αρκετά σύντομα από Μάρκο Μπότσαρ ξεκινούν οι καθυστερήσεις. Πολύ αυξημένη κίνηση έχουμε στη Τζιμισκή όπως και στην Εγνατία. Κάθοδος Μίκη Θεοδωρά και λίγο και η άνοδος έχει προβλήματα αυτή τη στιγμή. Πιο δυτικά οι γνωστές διασταυρώσεις Αριστοτέλους Βενιζέλου Λεωφόρος Δέντρο Ποτάμου. Η Καρολή και Δημητρίου επίσης έχει αρκετή κίνηση. Κίνεται καλά η Μεγάλο Αλεξάνδρου και η Μεάνδρο επίσης αρκετή κίνηση για αυτούς που θέλουν να βγουν στην εσωτερική περιφερειακή. Όταν επιστρέψουμε, τι αποκαλύπτει για την προσωπικότητά μας ή σας το να χαιρετάει στο ασανσέρ.
1: Μάλιστα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Whitney Houston, How Will I Know. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet και τώρα θα μάθουμε πως, τι είναι μάλλον, τι χαρακτηριστικά έχει προσωπικότητα κάποιου λέει που χαιρετάει στο ασανσέρ.
1: Yes.
0: Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ψυχολόγος Αγγελική Κολέτη,
1: ναι,
0: που εξηγεί ότι όσοι χαιρετούν, λέει, αυθόρμητα σε καθημερινές απλές καταστάσεις μοιράζονται συχνά ένα πολύ συγκεκριμένο ψυχολογικό προφίλ, το οποίο έχει τρία χαρακτηριστικά.
1: Μάλιστα.
0: Χαρακτηριστικό νούμερο ένα, η ευγένεια.
1: Καλωστήγη. Ναι.
0: Γιατί ο χαιρετισμός λέει σημαίνει ότι δίνεις προσοχή στο κοινωνικό κλίμα, ακόμη και αν διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα. Γιατί στο σανσέρ μπαίνεις, βγαίνεις.
1: Εντάξει, και αν δεν τον ξέρεις τον άλλον τώρα,
0: ναι, ρε,
1: δεν
0: παιδάκι,
1: θα
0: ναι.
1: ασχοληθώ ιδιαίτερα, σας πω την αλήθεια.
0: Το δεύτερο είναι μια βασική αίσθηση, λέει, ασφάλειας. Οι άνθρωποι που χαιρετούν στο ασανσέρ δεν αντιλαμβάνονται τη σύντομη επαφή με άγνωστους ως κάτι άβολο ή απειλητικό. Ένα γεια δεν αποτελεί εισβολή στον προσωπικό σας χώρο, αλλά μια φυσιολογική μορφή συνύπαρξη στην καθημερινότητα.
1: Δεν θέλω να συνυπάρχω Δεν με αφορά.
0: Και τρίτο χαρακτηριστικό σχετίζεται, λέει, με την προκοινωνική συμπεριφορά, δηλαδή περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ενεργειών όπως είναι η βοήθεια, το μοίρασμα, η παρηγορία και η συνεργασία. Δηλαδή, τίνω να κάνουν μικρές πράξεις που ενισχύουν τη σύνδεση και την ευημερία των άλλων.
1: Θέλω παρηγοριά και να παρηγορήσω και βοήθεια. Θα πατήσω μόνη μου το 2, θα πάω. Δηλαδή, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις.
0: Είμαστε καλά. Υποφέρεις.
1: Δεν υποφέρω, δεν με νοιάζει αν υποφέρεις. Συνέχισε στον όροφό σου. Θα ζήσεις.
0: Δεκτών.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: George Michael, Freedom, απελευθερώθηκε τη δισκογραφική και έκανε τα models, super models τότε. Ναι. Και πήραν τα λεφτά που πήραν. Να στείλω πολλές καλημέρες στο Κατερινά και στην Αργυρό που ταξιδεύουν τα κορίτσια.
1: Καλημέρα. Καλό δρόμο. Και καλό δρόμο να έχετε υπέροχες. Λοιπόν, διαβάζω για τα αγαπημένα μας Δημητριακά. Όλοι τα ξέρουμε, όλοι τα συμπαθούμε. Mm-hmm. Αλλά ξέρατε ότι δημιουργήθηκαν και εφευρέθηκαν για να λειτουργήσουν ως ένα αρκετά ιδιότυπο φάρμακο κατά της σεξουαλικής επιθυμίας.
0: Ορίστε.
1: Από τον Dr. Kellogg, τον γνωστό.
0: Ναι.
1: Που είναι ο άνθρωπος πίσω από την εφεύρεση αυτή.
0: Ναι.
1: Και αυτός και ο αδελφός του, ένας διαπρεπής Αμερικανός γιατρός και εφευρέτης και φανατικός υποστηρικτής της Εκκλησίας γενικότερα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ο οποίος θεωρούσε ότι το σέχασε και κυρίως η γενικότερη επιθυμία είναι μια πνευματική κατάπτωση. Προσφέρει σωματικές ασθένειες, δεν είναι για τον άνθρωπο τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Και προσπάθησε να δημιουργήσει ένα αντίδοτο κατά αυτής της επιθυμίας.
0: Ναι.
1: Έτσι το 1894 μαζί με τον αδελφό του Will Keith άρχισαν να πειραματίζονται με το βρασμένο σιτάρι και το καλαμπόκι, το οποίο θέλουν να το κάνουν, να το φτάσουν σε ένα σημείο έτσι ξεραήλας, εντελώς άνοστο και άγευστο. Mm-hmm. Και θα δημιουργούσαν το απόλυτο διατροφικό αντικαταθλιπτικό της σεξουαλικότητας. Ενώ λοιπόν ο δόκτορας, ο Kellogg, έβλεπε τις νυφάδες του καλαμποκιού ως ένα καθαρά ιατρικό και ηθικό, θα έλεγε κανείς, εργαλείο για αυτό. Ναι. Τον έλεγχο των ενστίκτων. Mm-hmm. Ο αδελφός του, ο Will, είδε την τεράστια εμπορική ευκαιρία
0: επιχειρηματίας
1: και την αξία σε αυτά. Δηλαδή ο Will κατάλαβε ότι το ευρύ κοινό δεν θα αγόραζε ποτέ ένα τόσο άγευστο προϊόν για την καθημερινότητά του, χωρίς ζάχαρη, χωρίς τίποτα, και μάλιστα για να κατευνάσει σεξουαλικά. Ναι. Ένστικτα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε προτείνει στον Dr. Kellogg να προσθέσουν ζάχαρη στη συνταγή για να γίνει λίγο πιο νόστιμο. Αυτή η πρόταση εξόργησε τον γιατρό, ο οποίος θεωρούσε ότι η προσθήκη ζάχαρη θα κατέστρεφε το θεραπευτικό σκοπό. Mm-hmm. Η διαφωνία τους ήταν τόσο έντονη που οδήγησε σε μια μακροχρόνια δικαστική διαμάχη και τελικά ο Will ίδρυσε τη δική του εταιρεία, την μέχρι σήμερα Παγκόσμια Αυτοκρατορία Kellogg's.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και προσθέτει τη ζάχαρη, αφαιρεί τα κηρύγματα περί αγνότητας και μετατρέπει το λεγόμενο φάρμακο κατά της επιθυμίας.
0: Yes.
1: Στο πιο δημοφιλές πρωινό του πλανήτη.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι εφευρέθηκαν και δημιουργήθηκαν τα Δημητριακά.
0: Φοβερό, απίστευτο.
1: Άκου τώρα ο άλλος, τι τον πείραξε δηλαδή.
0: Έλατε.
1: Μην κάνεις εσύ αν δεν θες. Πρέπει να κάνεις. Παναγιά μου και Χριστέ μου. Ευτυχώς πάντως μας έφτιαξαν τα Δημητριακά.
0: Διαφημίσεις.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
7: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
6: www.nyc.gr.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Ναι.
12: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajet. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
11: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
13: Με τη Seajet φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
12: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
11: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
12: Τι εννοείς, με Seajet ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
13: Seajet, και είσαι ήδη εκεί.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Και γιατί πρέπει να έχεις το κινητό σου να κατεβάσεις την εφαρμογή Lidl Plus? Γιατί με κάθε αγορά που κάνεις στα Lidl, σκανάρεις την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus και έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ.
2: Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γίνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές μας επιβραβεύονται με το πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνησε να κερδίζεις.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Daddy's Dreams στο υπέροχο Lose Control και δεν χάνετε με τίποτα νέα καμπάνια του WhatsApp, η οποία έτσι είναι φοβερή, γιατί το WhatsApp αλλάζει και σε αυτή την επικοινωνία επιλέγει το spoken word poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν και τους εμπνέουν.
1: Είναι από εκείνες τις ελάχιστες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλήσει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει και πάρα πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων αλλάζει ταυτότητα και πλέον WhatsApp όλα παίζουν.
0: Θα πω μόνο το ονοματεπώνυμο, τίποτα άλλο.
1: Yes.
0: Βρυσίδα Ανδριώτου.
1: Ψυχούλα. Mm-hmm, mm-hmm,
0: mm-hmm. Mm-hmm. Την ρώτησε η δημοσιογράφος, μάλλον μη είπαν διάφορα, είπε και αυτό.
2: Είχαμε και το Emily in Paris στη Μύκονο, τα γυρίσματα. Ζήλεψε καθόλου, θα ήθελε και εσύ να είσαι εκεί?
3: Δεν ζηλεύω ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι μίλησα να συμμετέχω κι εγώ στο Emily in Paris, αλλά ψάχναμε περισσότερο κομπάρσους και είπα ότι παιδιά, έχω εκπομπή εδώ, δεν μπορώ να πάω για κομπάρσος τώρα για να φανεί μια πλάτη. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Είναι συνάδελφος, ραδιοφωνική και... παραγωγός. Είναι στο Mad Radio.
1: Α, ψυχούλα.
0: Ναι.
1: Ναι, τώρα που αφήνεις τώρα αυτό το. Και μια πλάτη και σιγά τώρα κιόλας.
0: Θέλω να κομπάρσους.
1: Καλά έκανες και έβαλες το όριο σου.
0: Έτσι.

0: αγαπημένη Νέλη Φουρτάτο, στην τραγουδάρα Sadie Trite. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα όλων των εποχών, 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, περίεργοι παράγοντες που επηρεάζουν την έλξη. Στο νούμερο 1, το πιο viral, ας πούμε, παιδιά, είναι το στρες. Σύμφωνα με μελέτη των εντάτων και άρων, αν τους προφέρω σωστά και ούτε και με νοιάζει, άντρες που βρίσκονται σε μια τρομακτική, λέει, κρεμαστή γέφυρα έβρισκαν τις γυναίκες πιο ελκυστικές σε σύγκριση με άντρες που δεν βίωναν το φόβο. Αυτό εξηγείται το ότι ο φόβος αυξάνει τη σωματική διέγερση. Άρα, αν ας πούμε κρατάς ένα όπλο απέναντί του, μπορεί να ελκύεται πιο εύκολα από ότι αν δεν κρατάς ένα
0: Ακούγεται
1: όπλο απέναντί
0: επικίνδυνο του. Γενικότερα και ψυχολογικά και
1: ο
0: οπτικά.
1: Ο φόβος, λέει, αυξάνει τη σωματική διέγερση, η οποία, λέει, μπορεί να μπερδευτεί με την έλξη. Αχ, συγγνώμη, αγάπη μου, νόμιζα σε ήθελα, αλλά τελικά φοβόμουν. Μια νεότερη μελέτη των ΚΑΤΙ έδειξε επίσης ότι το ψυχολογικό στρες αλλάζει τις προτιμήσεις ελκυστικότητας, επηρεάζοντας ακόμα και τον πιο σωματότυπο βρίσκουμε πιο ελκυστικό. Μάλιστα. Οι έρευνες δηλαδή δείχνουν ότι το στρες μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την έλξη, χωρίς όμως να αλλάζει πραγματικά την εμφάνιση του άλλου. Δεν περνάς μια φάση στη ζωή σου, τώρα αλλάζεις δουλειά, π.χ. και είσαι στην τζίτα, πάει. Έχεις αλλάξει όλο σου τον καμβά, τι γυναίκες και τι άντρες σου αρέσουν.
0: Ναι.
1: Εννοείται η εγκύτητα. Υπάρχει λόγος δηλαδή που μπορεί να σου αρέσει το άτομο της διπλανής πόρτας ή κάποιος που βλέπεις συχνά, όπως ένας υπάλληλος σε ένα μαγαζί κοντά σου. Γιατί έρευνα δείχνει ότι η εγκύτητα επηρεάζει την έλξη. Σύμφωνα με το Psychology κάτι, το φαινόμενο της εγκύτητας, μπλα μπλα μπλα effect, αναφέρεται στο ότι οι άνθρωποι που μοιράζονται τον ίδιο χώρο ή βλέπονται συχνά είναι το πιο πιθανό να δημιουργήσουν σχέσεις, και όσο πιο συχνά βλέπεις κάποιον, τόσο πιο οικείο σου γίνεται. Θες, δεν θες, θα τον θες.
0: Μάλιστα.
1: Και κλείνω με τον ήχο της φωνής, που εντάξει, αυτό δεν είναι και πάρα πολύ παράξενο για να το βάλεις τίτλο «Οι πιο απρόσμενοι παράγοντες». Εννοείται η φωνή επηρεάζει την ελκυστικότητα. Σύμφωνα με μελέτη του 2005 στο Animal Behavior, ζώα είστε, η συχνότητα και το ύψος της φωνής επηρεάζουν το πόσο ελκυστικός φαίνεται ένας άντρας στις γυναίκες. Και στο πείραμα, οι γυναίκες αξιολόγησαν αντρικές φωνές με διαφορετικό ύψος και βρήκαν ότι πιο χαμηλές φωνές θεωρούνται πιο όριμες και ελκυστικές.
0: Μάλιστα.
1: Καλά, ας έχει μυαλό.
0: Ναι, και μετά
1: ας μην είναι, ας μιλάει, ας μην είναι μπάσος, ας είναι άλτος.
0: Διονύση Ατζαράκης.
1: Θα το...
0: Διονύση,
1: το... δηλαδή δεν θα ερχόταν με το IQ του και θα σου την έπεφτε και θα έλεγες όχι, όχι σε άλτος. Φύγε από εδώ, δηλαδή εντάξει. Ναι.
0: Πάμε να κλείσουμε την ώρα.
2: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
3: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά, ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
7: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
8: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
9: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
8: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
9: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
8: Θες να βγούμε, δηλαδή?
9: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
10: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
11: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
12: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
14: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
16: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
17: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
16: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Σκόντα για όλους.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 11,59. Και μπύρα Pils, 330 ml, 20% φθηνότερα, 57 λεπτά. Λίδλ, γιατί αξίζει.
19: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet, ακριβώς στις 9.
1: Καλημερούδια στον Στέλιο, τον Δημήτρη, τη Δέσποινα, την Ερυφίλη που λέει συγγνώμη κιόλας. Εγώ γιατί είμαι αυτός που βλέπω καθημερινά εκνευρίζομαι και δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Ρε εσύ Ερυφίλη, και νόμιζα ότι μόνο εγώ το σκέφτηκα αυτό και δεν το σχολίασα. Γιατί λέω, άντε μην είσαι σαν κακό χρόνο να έχεις να περιμένεις. Επειδή μου να είσαι δεκτική με την έρευνα, αλλά σε ευχαριστώ που ήσουν η φωνή για όλους εμάς που το σκέφτηκαν αυτό. Δηλαδή. Αλήθεια, ευχαριστούμε. Μπράβο.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, κίνηση. Το κομμάτι Τριανδρία, Τούμπα εδώ πέρα, είναι στα κόκκινα και για τα δύο ρεύματα. Και μετά έχουμε μικρές καθυστερήσεις σε διάφορα κομμάτια κοντά στην Νεάπολη. Λίγο μετά εδώ πέρα, από ό,τι βλέπω και από την Πηλαία, επίσης το ύψος της Πηλαίας για το ρεύμα κινείται από δυτικά προς ανατολικά και μέχρι να βγείτε Μουδανίων, επίσης έχουμε αυξημένη κίνηση. Στα κόκκινα, Κωνσταντίνου Καραμαλή και τα δύο ρεύματα. Μέχρι και εκεί μπροστά στα πανεπιστήμια, στο Αρχαιολογικό Μουσείο μπροστά, εκεί γίνεται κακός χαμός. Βασιλής Όλας επίσης στα κόκκινα. Αυξημένη κίνηση γενικά παντού και καθώς Μίκη Θεοδωράκη και στο κέντρο και εννοείται διασταυρώσεις δυτικά, δεν έχει αλλάξει κάτι, σε ίσα έχει γίνει χειρότερο το πράγμα. Κουράγιο, υπομονή, είναι η ώρα τέτοια. Όταν επιστρέψουμε, καλοκαιρινές τάσεις που είναι ξεπερασμένες πια.
1: Α, ωραία.
0: Σύμφωνα με τους Fashion Insiders.
1: Μάλιστα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των

0: Nickelback σε ροκ ρυθμούς, How You Remind Me, και αυτή η τραγουδάρα είναι εδώ στο πρωινό Velvet. Και εδώ ένα παιδιάκι καλοκαιρινά, τάσεις που είναι ξεπερασμένες πια.
1: Yes.
0: Σύμφωνα για αυτό το καλοκαίρι που έρχεται, σήμερα με τους Fashion Insiders.
1: Ναι.
0: Τάση νούμερο 1. Αντίο Butter Yellow, καλωσόρισες Baby Blue.
1: Όχι, ρε γαμώτο, ναι, δεν μου αρέσει καθόλου το γαλάζιο.
0: Το Butter Yellow που κυριάρχησε τους προηγούμενους μήνες, φαίνεται πως είναι τη σκητάλη στο Baby Blue.
1: Αρχίζει και φεύγει.
0: Yes.
1: Ναι.
0: Τέλος λέει τα Weight Coats, επιστρέφουν τα Purple Tops. Επίσης να τα λέω σωστά, δεν ξέρω.
1: Εγώ δεν κατάλαβα. Ναι, δεν ξέρω τι είναι. Δεν τα ξέρω.
0: Τα waistcoats δείχνουν από χρόνο μπροστά στην επιστροφή των Purple Tops, δηλαδή τα τρένα που αγαπήσαμε τώρα το 2010, επιστρέφει ανανεωμένο.
1: Ναι.
0: Και σύγχρονες γραμμές είναι αυτά τα μπλουζάκια με το τυραντούλα και το τόπο εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τα οβάλ γυαλιά ηλίου φεύγουν,
1: ναι,
0: και έρχονται τα γυαλιά των 70s.
1: Αχ, τα μικρούτσικα εκείνα. Μπράβο. Που μας έμαθα, Tom Cruise και Cameron Diaz.
0: Τα ρετρό, ναι, αυτά και τα λοιπά. Τι άλλο, από το Σατάνι πάμε στο ταυτά.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό πάλι. Θα χρειαστεί κάποιος να μας τα εξηγήσει αυτά.
0: Σατέν, μετάξω
1: το
0: ή.
1: Το ταυτά τι είναι.
0: Το ταυτά, ναι.
1: Ναι.
0: Αντίο το φλωράλ, προτιμήστε λέει πουά.
1: Ωραίο το πουά. Έχει γίνει τάση και στα νύχια το πουά, να ξέρετε.
0: Και τώρα και αυτό το ξέρω και εγώ, τα ντένιμ δεν ξέρω τι είναι. Έρχονται λέει όμως τα sports shorts.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Οπότε
1: να μες τον καγκάνι και όλος να βάλεις τζιν, για αυτό δεν είναι θέμα τάσης, αυτό είναι θέμα επιβίωσης.
0: Και κλείνουμε ότι φεύγει το ζευρέ που ήταν μέχρι, ναι, τώρα, και έρχεται το λεοπάρ.
1: Για όσους έτσι λαχαράνε και θέλουν το animal print.
0: Yes.
1: Ωραία. Έτσι. Δεν έχω δει άνθρωπο με ζευρέ, αλλά οκ.
0: Λέμε το, εντάξει.
1: Να τα ξέρουν.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Adele, Rolling in the Deep. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet. Συγγνώμη, και πάμε να ακούσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις.
1: Τι ακούγεται ταυτόχρονα? Κάτι από τη Χαβάη. Κάτι δεν ξέρω.
0: Να, περίμενε κάτι. Είναι
1: λοιπόν, σήμερα, Τρίτη, μια μέρα με ιδιαίτερα θετική και δημιουργική ενέργεια. Δίνει την ευκαιρία στα περισσότερα ζώδια να εστιάσουν σε όσα έχουν πραγματική αξία. Για τους κρυούς, η Τρίτη στρέφει το ενδιαφέρον σας προς το σπίτι, την οικογένεια και τους ανθρώπους. Ταυράκια, η επικοινωνία αποτελεί το δυνατό σας χαρτί για σήμερα και σας δίνει τη δυνατότητα να έρθετε πιο κοντά στους ανθρώπους σας. Για τους διδύμους, η σημερινή ημέρα σας βοηθάει να εκτιμήσετε περισσότερο όσα έχετε καταφέρει. Καρκινάκια, η ημέρα σας δίνει την ευκαιρία να εκφράσετε ανοιχτά τα συναισθήματά σας. Λιονταράκια, η σημερινή ημέρα σας καλεί να στραφείτε περισσότερο προς τον εσωτερικό σας κόσμο. Για τους Παρθένους, η Τρίτη σας ενθαρρύνει να διευρύνετε τους ορίζοντές σας μέσα από συνεργασία. Ζυγέ, η Τρίτη φέρνει αισιοδοξία και σας βοηθάει να δείτε πιο καθαρά τους στόχους και τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά σου. Για τους Σκορπιούς, η μέρα σου προσφέρει αισιοδοξία και διάθεση για εξερεύνηση. Το Ξώτη, η σημερινή μέρα ευνοεί τις ουσιαστικές σχέσεις και σου δίνει την ευκαιρία να έρθεις πιο κοντά με ανθρώπους. Εγώ και ρε, η συνεργασία βρίσκεται στο επίκεντρο της ημέρας και σας προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες. Υδροχωάκια, η καθημερινότητά σας αποκτά πιο ευχάριστο ρυθμό. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η Τρίτη φέρνει περισσότερη χαρά, έμπνευση και δημιουργικότητα.
0: Τέλεια, πάμε να κλείσουμε το ημίωρό μας.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Στη Varagons, η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
5: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
6: Και εσύ τι είπες?
5: Ή happy days ή τίποτα.
7: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, φέτα pop μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
16: Να ζήσετε!
17: Άσε μένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε και προσωπικά έχω δύο προβλήματα με τα ψάρια που ενώ τα λατρεύω, έχω θέμα ένα πρώτον δεν καταλαβαίνω αν είναι φρέσκο και δεύτερον με το καθάρισμα. Γι' αυτό λοιπόν πηγαίνουμε στα Lidl γιατί βρίσκουμε ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα, μεγαλωμένα σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα που καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν για να μην πληρώνει. Να πληρώνει μάλλον μόνο αυτό που καταναλώνει και τοποθετήθηκαν σε ειδικέ συσκευασίε.
1: Παιδιά, γι' αυτό αγαπάμε τα Lidl γιατί μα προσέχουν, μεταφέρουν με ασφάλεια τα ψάρια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρούμε ολόφρεσκα και εγγυημένα και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τα μαγειρέψουμε.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Benson Boone, Beautiful Things. Έκλεισε αυτό τώρα, τελικά θα ανοίξει τη Βύση. Μάθαμε.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά μου. Ναι, κάποιος μιλάει και με την Άννα να μας πει, γιατί και ο Benson δεν χάνεται.
0: Δεν χάνεται. Λοιπόν, εκείνο που δεν χάνεται βέβαια είναι super duper διαγωνισμός. Διεκδικήστε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Πολύ,
1: πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, γιατί ο καθένας στο σπίτι του εννοείται.
0: Παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό το 96,8 Velvet.
1: Καλώς ορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά Sleepy Combos από την Greco Strom, γιατί αυτόν τον Ιούνιο χαρίζουμε στον εαυτό μας τον ύπνο που μας αξίζει και απολαμβάνουμε μοναδικά δώρα.
0: Παιδιά, προσέξτε τώρα, με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζει και δύο μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι, κερδίζει όμως και κάθε αγορά επιλεγμένων στρωμάτων, λέει μπουτιτόπια, τα λέω καλά.
1: Ναι,
0: λίθος και curescence.
1: Μπορείτε να ενημερωθείτε στα καταστήματα της Greco Strom και στο grecostrom.gr. Στη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη μας, η Greco Strom μας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη. Ενώ Greco Strom θα βρείτε και Εύωσμο και σε Καλαμαριά.
0: Και πώς τώρα λαμβάνετε μέρος στο διαγωνισμό? Στον αριθμό Viber του σταθμού 6931-968-968 γράφετε στρώμα και ενώ και ονοματεύεται. Επώνυμο, έτσι, ο νικητής θα, η νικήτρια θα ανακοινωθεί την 3η 16 του μηνός εδώ στο πρωινό μας.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά.
0: Την πετύχανε τώρα την κοπέλα και τη ρωτήσανε.
1: Yes.
0: Για τον πρώην της. Μιλάω δηλαδή για την Έλενα Κόνστα και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Ναι, για άκου λίγο τι είπε.
2: Η Έλενα Τσαγκρινού, η πρώην με την Ίνου παρέα, θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι πολύ καλές σχέσεις σας.
3: Και εμένα δεν είναι ο συντροφός μου. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει να κάνει καθόλου αυτό το πράγμα. Τον Λάμπρο είμαστε οικογένεια. Την Έλενα την συμπαθώ πάρα πολύ. Την έχω γνωρίσει και μέσω του jazz. Είναι ένα πάρα πολύ γλυκό παιδί. Έχουμε κάτσει ξανά μαζί. Νομίζω ότι οι τίτλοι, οι πρώην, οι μέλλοντες, μου κάνουν λίγο τσίζι και δεν μου αρέσει να βρίσκω
2: μέσα. Είναι πολύ όμορφο αυτό, δεν το έχουμε συνηθίσει.
3: Είναι πολύ όμορφο. Εγώ είμαι από τον κόσμο και τον πλανήτη που έχω φίλους μου τους πρώην μου και ο πρώην μου μετά τον Λάμπρο πάλι είναι φίλος μου και συνεργάτης μου καθημερινά. Οπότε εμένα μου φαίνεται το απολύτως δεδομένο και λογικό. Το αγόρι μου πρέπει να ρωτήσετε πώς νιώθει γι' αυτό. Κατά τα άλλα, εγώ εμένα μου φαίνεται απολύτως φυσιολογικό.
1: Είναι απόλυτα φυσιολογικό με έναν άνθρωπο που ήσουν καψούρα και ερωτευμένη και λογικά χωρίσετε για το ποιος ξέρει τι μετά να δουλεύεις μαζί, να είσαι φίλος.
0: Με όλους.
1: Ναι, να λες το αγόρι σου. Θα βγω με τον Κώστο. Ποιον Κώστο, εσύ, η Ελένη? Τον πρώην μου τον Κώστο. Έχει τώρα να μου πει. Είναι, δηλαδή, εμείς εδώ, μην μας βλέπεις τώρα που το σχολιάζουμε.
0: Εμείς είμαστε από άλλο πλανήτη.
1: Και εμείς το κάνουμε. Στο δικό μας πλανήτη κοιμόμαστε μαζί, τρώμε μαζί. Γενικότερα ζούμε μαζί με τους πρώην μας σε σκηνές, σε τσίρκο, μέσα. Σε κοινόβια. Όλοι μαζί. Όλοι πρώην με τους πρώην. Όλοι.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Respect και στην Αρίθα Φράγκλιν, σε αυτή την τραγουδάρα και σε αυτή την καλλιτέχνη.
1: Λοιπόν, συμβουλές για τα οικονομικά μας,
0: ναι,
1: που θα έπρεπε να μας είχαν διδάξει στο σχολείο. Θα σας τα διδάξουμε τώρα εμείς εδώ.
0: Για πες, για πες, για πες.
1: Λοιπόν, θα βρεις έναν πάρα πολύ καλό λογιστή, λέει, που τον εμπιστεύεσαι.
0: Σημαντικό.
1: Δεν είναι απλός ο άνθρωπος που κάνει τη φορολογική σου δήλωση. Είναι ουσιαστικά ένας σύμμαχος που θα μπορεί να σε βοηθήσει να οργανωθείς.
0: Και να αμείβεται, παιδιά, όπως σου ζητήσει.
1: Σωστό.
0: Σημαντικό.
1: Έτσι, σωστό. Μην αφήνεις τους φόρους για τελευταία στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Ένα από τα πιο συχνά οικονομικά λάθη είναι ότι αντιμετωπίζουμε τους φόρους σαν μελλοντικό πρόβλημα, ενώ είναι εντελώς τωρινό. Η πιστωτική κάρτα δεν είναι δωρεάν χρήματα.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Είναι δικά μας, παιδιά. Και σε περίπτωση που αναρωτηθείτε τώρα ότι ρε εσύ, υπάρχει άνθρωπος, έχω εγώ γνωστή, που νόμιζε ότι το Apple Pay είναι λεφτά της Apple. Δηλαδή,
0: έλα, δεν μπορεί,
1: με
0: έλα.
1: Ρώτησε Λά. Σε καφέ, σε αλληλεπίδραση,
0: ναι,
1: ότι έχεις Apple Pay. Λέω, όχι, λέω, δεν το...
0: Δεν το
1: λέει, κάνεις... Δεν είναι δικά, δεν είναι της Apple τα λεφτά, είναι δικά σου. Λέω, δηλαδή τώρα το εννοείς και μου λέει ναι, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να τα πληρώσω τώρα αυτά που ξέρω. Okay. Δηλαδή να το
0: μπορείς.
1: Ξέρετε αυτό, υπάρχουν άνθρωποι.
0: Απίστευτο.
1: Να μην ακούει τώρα ραδιόφωνο. Η ασφάλιση είναι πολύ πιο σημαντική από όσο νομίζουμε.
0: Ναι.
1: Όταν είσαι έτσι και πιο νέος νομίζεις ότι είναι ένα περιττό έξοδο, αλλά δεν είναι.
0: Και επίσης είναι και πιο φθηνή, παιδιά, να ξέρετε. Επειδή είστε νέοι και σου λέει άλλος.
1: Άμα γίνει κάτι,
0: α,
1: δηλαδή
0: μπράβο.
1: Χτύπα ξύλο.
0: Έτσι.
1: Μην νοικιάζεις σπίτι πάνω από τις δυνατότητές σου.
0: Σωστό.
1: Όντως, παιδιά, δηλαδή μπορεί να είναι πιο εύκολο, πιο ελκυστικό, πιο νέο, mm-hmm. πιο. Αλλά μπορεί τον ένα μήνα να είσαι στρωτά όλα καλά, κάτι να γίνει τον επόμενο δυσκολευτής.
0: Σωστό.
1: Και είναι ένα πάγιο έξοδο το σπίτι.
0: Έτσι.
1: Και η σύνταξη μοιάζει μακρινή μέχρι να πάψει να είναι. Μπορεί στα 20 και στα 30 η ιδέα της σύνταξης να μην σε ενδιαφέρει και να λες, εντάξει, μωρέ, θα κάνω λίγες δουλίτσες ακόμα έτσι απάρπα κόλλα και μετά θα τα μαζέψω και τα ένσημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με το μετά θα είναι πάρα πολύ αργά.
0: Σωστό.
1: Να ξέρετε. Δηλαδή έχω και φίλες που παλεύουν με αυτό τώρα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίες συμβουλές.
1: Πάρα
0: πολύ.
1: Και πολύ χρήσιμες και πραγματικές.
0: Πολύ, πολύ, πολύ. Πάμε να κλείσουμε και την τρίτη μας ώρα.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
3: Μαρ

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
9: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
8: www.nyc.gr.
10: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
11: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
10: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
12: Oh. Τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Η ώρα είναι 10.
16: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη.
15: πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
18: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού, Velvet.
19: Καλημερούδια στον Κυριάκο, το Θανάση, τη Μάγδα, το Βασίλη, την Έφη, τη Μαρία, την Ιωάννα, τη Γεωργία και την Άσια.
18: Έχει τελειώσει ο διαγωνισμός για την Greco Strom.
19: Yes.
18: Παιδιά, έτσι. Και
19: θα πάρετε καρδούλα όσοι είστε.
18: Α, σωστό.
19: Να
18: σωστό,
19: ξέρετε,
18: σωστό.
19: Τώρα ξεκινάω τις καρδούλες.
18: Έτσι, ενεργές συμμετοχές. Γιατί τώρα δίνουμε και δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα αγαπημένα μας Λαβή. Εύκολα και πολύ απλά στον αριθμό Viber 6931-68968. Γράφετε Λαβή κενό ονοματεπώνυμο. Και ο τυχερός ή τυχερή θα ειδοποιηθεί με μήνυμα. Μπείτε, παιδιά, να δείτε τη νέα ανοιξιάτικη συλλογή.
19: Πάρα πολύ δηλαδή, καλοκαιρινή.
18: Καλοκαιρινή, συγγνώμη, ναι.
19: Θα πάθετε κακό, παιδιά, να ξέρετε.
18: Έτσι.
19: Χρώματα, διάθεση, ποικιλία και ποιότητα, εννοείται.
18: Πάμε να απολαύσουμε Michael Jackson και όταν επιστρέψουμε, πράγματα που καλό είναι να αποφεύγονται πριν από την ερωτική συνέβρεση.
19: Αχ, Παναγιά μου, τι θα ακούσουμε πάλι.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Beyoncé στο Hello. Ποιος θα φανταζόταν εκείνη, νομίζω εκείνη την ίδια εποχή, γιατί ναι, είναι κοντά στο φράγμα να το σπάσουν ή το έχουν σπάσει ήδη, ότι είναι το ζευγάρι που έχει γύρω στο ένα δισεκατομμύριο δολάρια.
1: Περιουσία. Άρε, Jay-Z.
0: Μπήκαν στο κλειστό κλαμπ των δισεκατομμυριών.
1: Μια χαρά είστε. Μια χαρά τα καταφέρατε.
0: Καλά, καλά τα βολέψαν. Λοιπόν, παιδιά, υπάρχουν πράγματα που καλό είναι να μην γίνονται πριν την ερωτική συνέντευξη. Δεν το λέμε συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Μπορεί, θα... Συνέβρεση. Ναι. Το λένε οι γιατροί του Cleveland Clinic.
1: Yes, έτσι. Σοβαρό ακούγεται αυτό.
0: Έτσι, λοιπόν, το πιο συνηθισμένο λάθος και το κυριότερο λέει το βαρύ φαγητό.
1: Ναι, ρε παιδιά τώρα. Κάτι θα φας μια χορουνοπούλα πριν το.
0: Λιπαρά, τέτοια. Φέρουν καούρες, φέρουν δυσφορία, φέρουν χιλιάδες.
1: Σε σένα πρώτα δηλαδή. Μπράβο. Άσε μας, μην δίνει σημασία. Ναι.
0: Τι άκρωστη. Λοιπόν, το δεύτερο που συχνά αγνοείται είναι τα αντισταμινικά. Προσέξτε, δεν λένε επιστήμονες να μην παίρνετε. Απλά λέει. Εντάξει, πολλοί κόσμοι παίρνουν για αλλεργίες, κρυολόγια κτλ. Όμως ξηραίνουν τους λενογόνους σε όλο το σώμα. Θέλει προσοχή.
1: Δεν είναι. Για να πάρ' το μετά το.
0: Μπράβο, ναι, δεν είναι επικίνδυνο. Λέει, αλλά να ξέρεις, αν καμιά φορά νιώσω ότι συμβαίνει αυτό.
1: Μην
0: το
1: κάνει εκείνη τη στιγμή.
0: Εννοείται το αλκοόλ, το οποίο είναι μια ακόμη παγίδα. Ένα ποτό μπορεί να χαλαρώσει, αλλά η υπερβολική χρήση κάνει ακριβώς το αντίθετο.
1: Όχι, το υπερβολικό δεν το αγάπησε ποτέ κανείς.
0: Και τέλος, κάτι που συχνά παραβλέπεται, λέει, η κατάσταση της υγείας. Λένε οι γιατροί ότι όταν κάποιος ή κάποιο δεν αισθάνεται καλά, δηλαδή έχει συμπτώματα λίμωξης ή ερεθισμού, είναι καλύτερο να περιμένει.
1: Έτσι, τώρα.
0: Και να προστατεύσει όχι μόνο τον εαυτό του και τον σύντροφό του.
1: Α, κολλήστε και εμάς τώρα για ένα σιγά.
0: Όχι, έτσι δεν πρέπει.
1: Καθίστε την ησυχία σας.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Katie Swims στην τραγουδάρα δεν τώρα εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω ένα απόσπασμα από ένα αφιέρωμα που έγινε στο Oprah Daily.
0: Yes.
1: Όπου αναγνώστες και συντάκτες μοιράστηκαν, λέει, συμβουλές που άκουσαν από τους θεραπευτές τους mm-hmm. και επαγγελματίες ψυχικής υγείας και τους άλλαξαν τη ζωή. Ατάκες δηλαδή, μικρές.
0: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm.
1: Όταν δεν ξέρεις τι να κάνεις, μην κάνεις τίποτα.
0: Ωραία.
1: Μερικές αποφάσεις, λέει, βελτιώνονται όταν τους δίνεις χρόνο.
0: Έτσι.
1: Εσύ επιλέγεις τι σχέση θα έχεις με τους ανθρώπους. Mm-hmm. Ακόμα και μέσα σε δύσκολες οικογενειακές συνθήκες έχουμε το δικαίωμα να ορίσουμε μόνοι μας τους δεσμούς μας.
0: Mm-hmm.
1: Βγες έξω και περπάτα. Μία συμβουλή που ακούγεται πολύ απλή, αλλά συνδέεται με καλύτερη διάθεση, αποσυμπίεση και πολύ πιο καθαρή σκέψη.
0: Ωραία.
1: Και ποιο ακριβώς ήταν το έγκλημα? Η ερώτηση είναι αυτή που σε βάζει σε προοπτική, λέει, τις ενοχές και την υπερβολική αυτοκριτική. Σου τα σπάει λίγο και σε βάζει σε διαδικασία να σκεφτείς ότι όντως ρεσί και τι τελικά έγινε τόσο κακό που σκέφτηκα έτσι, που ένιωσα έτσι.
0: Κατάλαβα, ναι, ωραία.
1: Μην ανεβαίνεις στο τρενάκι του τρόμου των άλλων, αλλά να είσαι παρόν όταν κατέβουν.
0: Ωραίο.
1: Ένα μάθημα για τα όρια και την υποστήριξη.
0: Ωραία, μέχρι στιγμής είναι το πιο ωραίο.
1: Ναι. Δεν είναι δικό σου το τσίρκο, ούτε οι μαϊμούδες σου. Κολλάει και λίγο με το παραπάνω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο τρόπος για να θυμάσαι ότι δεν χρειάζεται να λύνεις όλα τα προβλήματα όλων των ανθρώπων.
0: Ωραίο.
1: Μπορείς να κρατάς δύο πράγματα ταυτόχρονα. Το να είσαι λυπημένη και ευγνώμων, το να πονάς και να ελπίζεις, είναι συναισθήματα που δεν είναι διαγωνισμός.
0: Ναι.
1: Και κλείνω, κανείς άλλος δεν θα δώσει τη δική σου μάχη.
0: Ωραία.
1: Η στιγμή που σταματάς να βλέπεις, λέει, τον εαυτό σου μόνο ως θύμα και αναλαμβάνεις ξανά τον έλεγχο. Πόσο ωραία.
0: Φανταστικά.
1: Μπράβο και πολύ ωραίο αφιέρωμα.
0: Υπέροχα. Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
4: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
9: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
10: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
11: Plus, plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια, 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά, μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
14: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
16: Λένε πως τα αυθόρμητα είναι τα πιο ωραία. Όπως για παράδειγμα να βρεθείς στο Regency Casino Θεσσαλονίκη και να φύγεις με νέο αυτοκίνητο. Το αγαπημένο μας καζίνο γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας και κάθε εβδομάδα χαρίζει ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωσε δωρεάν δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου στο καζίνο και μπες και εσύ στις κληρώσεις Happy Go 30. Κλήρωση κάθε Παρασκευή στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα.
17: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: It's ever 96.8 Velvet.
19: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και η Gen Z γενιά έχει, αποδέχεται όλα τα καλά και τα κακά, να ζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο και έτσι όπως κινείται αυτή η γενιά κινείται και το WhatsApp μπαίνοντας σε μια νέα εποχή.
1: Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν.

σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα

0: Αναστέζια, Left Outside Alone, εδώ στο πρωινό Velvet και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε καλεσμένο τον Απόν.
1: Yes.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίος.
1: Ωραίος καλλιτέχνης.
0: Το χαρακτηριστικό του Γρηγόρη είναι ότι δεν μένει ποτέ στην ερώτηση που κάνει. Θα σχολιάσει.
1: Απαντάει μόνος του.
0: Μπράβο, ναι. Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο.
2: Ότι έχεις, παιδί μου, κάτι, όχι το στενάχωρο, κάτι το μελαγχολικό πάντα να βάζεις σε όλες τις λέξεις.
3: Ίσως, ναι, εντάξει. Έτσι αφού μοιράζουμε τη μουσική, δεν ξέρω.
2: Το δέχομαι.
3: Ναι, ναι.
2: Το δέχομαι.
3: Ή και συσιακό. Δηλαδή, το πρώτο EP που είχα βγάλει, ο πρώτος δίσκος το Σε Ξέρω, ήταν και η συσκομηθία και το ηχοτοπείο. Γενικά ήταν συσιακό. Πάλι, βέβαια, μπορεί να είχε κάποιο είδους μελαγχολία.
2: Συσιακό είσαι. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι πολλά τραγούδια σου. Πολλά τραγούδια σου είναι για να κάνεις έρωτα.
3: Okay,
2: δεν ξέρω να το έχουν ξαναπεί αυτό. Στο έχουν ξανακάνει
3: αυτό.
2: Πολλές φορές, ρε παιδί μου, ακούσε ένα τραγούδι και ξένο, ελληνικά και λες, πω πω ρε φίλε, αυτό το τραγούδι τώρα, θα μπορούσα να κάνω έρωτα με αυτό το τραγούδι.
3: Εντάξει, ευχάριστο είναι αυτό, ό,τι βγαίνει στην
1: καθένα. Τι να σου πει και ο άνθρωπος, τον έχεις και κάποια πράγματα ίσως στο μυαλό μας να ήταν κλειδωμένα και να μην τα λέγαμε όλα. Εγώ τώρα σε κάνουμε όλη εικόνα με τα τραγούδια του Από να κάνεις έρωτα.
0: Πού δηλαδή, το είπε και λέει, στο έχουν ξαναπεί αυτό.
1: Το είναι και σαν σχόλιο, ποιος να το, δεν το λέμε γενικά.
0: Ρε Γρηγόρη,
1: αυτό. Παναγιά.

0: Like me, I follow rivers, εδώ στο πρωινό Velvet της Τρίτης, που θα σας ευχαριστήσει θερμά και σήμερα για την παρέα και θα ανανεώσω ραντεβού για το πρωινό της Τετάρτης αύριο το πρωί και πάλι εδώ στις 7. Θα ευχαριστήσουμε και το WhatsApp που ήταν μαζί μας, το οποίο, παιδιά, αυτό το νέο spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε τζένζερ, φέρνει τις αγωνίες του στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται.
1: Φυσικά το WhatsApp δεν είναι μόνο λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Γι' αυτό η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μία οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι.
0: Αυτά.
1: Εσείς μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου.
1: Και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά.

0: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
1: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
0: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
1: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
0: Θες να βγούμε, δηλαδή?
1: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
2: Λύσεις κλιματισμού Haier από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
3: Νέο κατάστημα Haier στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
8: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
9: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop.
2: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠΙΑ ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων. Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
10: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
13: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
14: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
17: Εδώ είμαι και εγώ, την καλημέρα μου σε όλους. Το πρωινό της Τρίτης είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 9 Ιουνίου σήμερα, πολύ καλός καιρός, καλοκαιρινός, ζέστη προβλέπετε. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά, να είστε συντονισμένοι. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θα μάθω σε λίγο τα νέα σας. Έχω και εγώ τα νέα της ημέρας. Και ξεκινάμε σήμερα με Rob Grill, είναι το Rock Sugar.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8.

αυτή είναι η Λιώνα Λουίς, Bleeding Love εδώ στον Velvet. Καλημέρα μου σε όλους. Είμαστε στο πρωινό της Τρίτης, 9 Ιουνίου σήμερα. Ελπίζω να είστε καλά, να μην ζεσταίνεστε προς το παρόν και πάρα πολύ.

0: Velvet.
1: Στη δουλειά ακούω Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Υπέροχο Sting, είναι το Fragile 96,8 Velvet. Σκεφτείτε λίγο πώς θα μπορούσαμε να χορέψουμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Και το λέω αυτό γιατί βλέπω ότι την 5η, 11 του μηνός, έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση στο Δημαρχιακό Μέγαρο που αφορά τους Latin χορούς. Και έχει απευθυνθεί και ανοιχτή πρόσκληση προς όλους εμάς που θέλουμε να χορέψουμε. Πότε ήταν η τελευταία φορά που χορέψατε Latin? Εγώ θυμάμαι πριν αρκετά χρόνια. Πολύ καλή ευκαιρία όμως να πάρουμε την παρέα μας. Προφανώς θα υπάρχουν και επαγγελματίες χορευτές εκεί, όπου θα μπορούν να μας καθοδηγήσουν. Μία πολύ ωραία βραδιά λοιπόν, την 5η 11 Ιουνίου στις 8.30 στο Δημαρχιακό Μέγαρο, στο Αμφιθέατρο Νερού. Εκεί λοιπόν μπορούμε να πάμε, να χορέψουμε, να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα με πολύ ωραία Latin μουσική. Σε λίγο θα επιστρέψω με τους In Excess και τον Need You Tonight.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μία νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεύει.
2: Γκορόιδ, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι, έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
7: Τι να κάνεις, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
2: φας. Τι να κάνεις.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
10: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
1: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
13: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ.
3: Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
17: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Classic Hits. Listen to your heart. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Michael Phil και Moonlight Shadow 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Ένα πρόσωπο που θα δούμε να επιστρέφει τηλεοπτικά είναι ο Πάνος Μιχαλόπουλος, τον οποίο έχουμε πολλά χρόνια να δούμε στην τηλεόραση. Δηλαδή, εγώ τον θυμάμαι από το σίριαλ Η ώρα η καλή και συνεργάζεται κιόλας με τον σκηνοθέτη αυτής της σειράς. Θα πρωταγωνιστήσει λοιπόν είπε σε μια νέα σειρά του Α, όπου θα περιλαμβάνει 70 επεισόδια. Έχει κλείσει συμφωνία, αλλά ακόμα το περιεχόμενο δεν το ξέρουμε και ο ίδιος τώρα βρίσκεται έτσι σε διαδικασία του σεναρίου και των γυρισμάτων. Αλλά νομίζω ότι πολύ θα θέλαμε να τον δούμε ξανά στην τηλεόραση και αυτό θα γίνει μέσα στο 27.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
2: Και εσύ τι είπες?
1: Ή happy days ή τίποτα.

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
2: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Α, οκ. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
2: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
2: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
3: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
4: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
14: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
13: Τρελόσερι.
15: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η ώρα είναι 12.
17: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
18: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα.
16: να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
19: Πάμε λοιπόν για δεύτερο 60 λεπτό παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Την καλησπέρα μου σε όλους. Θέλω και τη δική σας στο Viber του Velvet 6931-968-968. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θα συνεχίσουμε έτσι με κάτι δυνατό. Γιατί σας έχω Μελίσσα Etheridge, Like the Way I Do, αμέσως τώρα.

Sky Full of Stars, αυτή είναι η Coldplay, 96,8 Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σαν σήμερα, 9 Ιουνίου του 1984, στο νούμερο 1 βρισκόταν η Cyndi Lauper με το τραγούδι Time After Time, το οποίο έγραψε μαζί με τον Rob Hyman από τους Hooters. Τώρα, αυτή η συνεργασία ήρθε την κατάλληλη στιγμή, γιατί και οι δυο τους εκείνη την περίοδο περνούσαν έτσι δύσκολες καταστάσεις στην προσωπική του ζωή. Δηλαδή, ο Rob Hyman είχε μόλις χωρίσει, η Cyndi Lauper απ' την άλλη αντιμετώπιζε κάποιες δυσκολίες με την τότε σχέση της, οπότε νομίζω ότι ήρθε και έδεσε και βγήκε αυτό το υπέροχο τραγούδι, το Time After Time, που εννοείται απολαμβάνουμε και στον Velvet. Αμέσως τώρα, Phil Collins, You Can't Hurry Love.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Lionel Richie, My Destiny, εδώ στον Velvet. Τώρα, αυτό που μπορώ εγώ να σας πω με σιγουριά είναι πως όσα άτομα και να είστε στο σπίτι σας και να κάνετε κάτι ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας μία συσκευή, μπορείτε να το κάνετε απεριόριστα με το Day Fiber. Δηλαδή, με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 το μήνα και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, που περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr κάθετος Fiber και αυτό ήταν. Έχετε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο και θα επιστρέψω σε λίγο με Ερίν Κάρα και What a Feeling.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη.
3: Μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
3: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
7: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
7: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
3: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα
3: ζενίθ.
2: Ναι. Τέλος.
3: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
3: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Για το χώρο σας, κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
9: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
10: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
11: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
12: www.nyc.gr.
13: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα Arigato, για μια ζωή. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
17: Ναι.
18: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
17: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
19: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
5: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
17: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
5: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
19: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
4: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

περισσότερα classic hits. Tell me 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Money for nothing. Αυτή είναι η Dire Straits 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χάρα στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Λάνθιμος τώρα μίλησε στους Financial Times για μια έκθεση φωτογραφίας την οποία έχει παρουσιάσει. Είπε ότι βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την περίοδο ηρεμίας και του αρέσει μάλιστα να περιπλανιέται μόνος του με μια κάμερα, χωρίς να έχει στο μυαλό του ότι έχει να φωτογραφίσει κάποιο κόνσεπτ, έχει κάποιον τελικό στόχο. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί. Όταν κάνουμε κάτι ως χόμπι, όπου μας αρέσει και είμαστε καλοί, νομίζω ότι υπάρχει μια παραπάνω δημιουργικότητα και παραγωγικότητα. Πάντως, είπε ο Γιώργος Λάνθιμος ότι δεν είναι κάποια ταινία στα άμεσα σχέδιά του, δηλαδή διανύει αυτή την περίοδο παύσης και πάρα πολύ καλά κάνει. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
2: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
8: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά.
9: Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strong. Elite Strong. Live Elite.
10: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
2: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Τι κάνεις όταν η πόλη είναι γεμάτη και το ντεπόζιτο άδειο? Πηγαίνει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για Fuel Card κληρώσεις. Κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη, 5 νικητές γεμίζουν το ντεπόζιτό τους και απολαμβάνουν ξέγνιαστες βόλτες στην πόλη και στο καζίνο φυσικά. Κληρώσεις Fuel Card μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.

ήταν έτοιμοι για αυτές τις επιτυχίες. Τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό. Την καλησπέρα μου σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά, να μην ζεσταίνεστε πάρα πολύ, γιατί είναι και μεσημέρι. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Όλα σας τα νέα τα λέμε στο Viber 6931-968-968. Πάμε αμέσως τώρα για πολύ δυνατό ντουέτο. Paul McCartney, Michael Jackson, Say, Say, Say.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Kings of Leon και Sex on Fire, 96,8 Velvet. Εδώ θα είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Βλέπω τώρα ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε αγώνες άλμα επικοντό στην Καμάρα. Είναι κάτι που διοργανώνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Και μάλιστα θα έρθουν αθλητές από όλο τον κόσμο για να διαγωνιστούν. Προφανώς η είσοδος είναι ελεύθερη. Κάτι πολύ διαφορετικό έτσι στην πόλη μας και σε ένα ωραίο σημείο. Πώς η πλάτη Αριστοτέλου σας λέω ότι μετατρέπεται έτσι κατά καιρούς σε γήπεδο, πιτς βόλι, μπάσκετ κτλ. Τώρα θα δούμε και την Καμάρα, η οποία θα φιλοξενήσει αυτούς τους αγώνες. Θα είναι και η Ολυμπιονίκης Κατερίνα Στεφανίδη εκεί, θα τη δούμε και αυτή. Σημειώστε ημερομηνία 13 Ιουνίου την επόμενη εβδομάδα. Bonnie Tyler για τη συνέχεια, Holding Out for a Hero.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αυτή είναι Europe, the final countdown, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Σε πάρα πολύ λίγο θα επιστρέψω με του Σάμπα, τον Ρόμπι Williams και τον Dan Wilson.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
8: έκανα γιο, έκανα γιο.
5: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
5: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
9: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Οπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
13: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
14: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
15: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
16: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μ. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Life is life και όπως λίγα λεπτά πριν από τις 2, η χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Στέργιος Τσουρνάβος όμως στην παρέα σας μέχρι και τις 5. 5 με 8 Πινελόπη Δαμιανίδου. 8 με 10 έχουμε τον Μάσιμο. 10 με 11 Love the 80s. Και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα Mellow Velvet. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
2: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
7: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
8: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Να ζήσετε!
16: Άσε εμένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
18: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
19: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
20: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
19: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
21: Πάρτε του το μικρόφωνο.
22: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Η ώρα είναι 2.
24: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
25: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάπας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
1: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Αυτό και αν είναι ένα καυτό μεσημέρι, θα το περάσουμε μαζί όμως απολαμβάνοντας τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι ο Σταρίγκας Τσουρνάβας. Τρεις ώρες στη διάθεσή μας για πολλή μουσική από Brian Adams, Enigma, Bruno Mars, Prince, Bon Jovi και πολλούς ακόμη. Μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ καλά, ξεκινώντας με Kim Wilde.

0: Kill.
1: Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Από τα πολύ όμορφα τραγούδια του Bruno Mars, Just the way you are, στο 96,8 Velvet. Είναι μεσημέρι Τρίτης, με τη θερμοκρασία εκεί γύρω στους 29 με 30. Ελπίζω να μας ακούτε κάπου από δροσιά αυτή τη στιγμή. Air condition, ανεμιστήρα. Γενικότερα πλησιάζουν οι μέρες όπου τουλάχιστον το μεσημέρι, όταν δεν έχεις κάποια ιδιαίτερη υποχρέωση, δεν μετακινείσαι και πάρα πολύ για να γλιτώνεις από τη ζέστη. Ένα ντουέτο που γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία, Mark Albon, Jim Pitney, Something's Got a Hold of My Heart, και σε λίγο Ace of Base, Brian Adams και Tina Turner στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: στο ξεκίνημα των 90's ακούσαμε αυτή την πολύ ιδιαίτερη δημιουργία του Μισελ Κρετού, τον Ενίγμα δηλαδή. Ο Μισελ Κρετού που είχε γράψει όλες τις μεγάλες επιτυχίες της Σάντρα τη δεκαετία του 80, έδωσε κάτι εντελώς διαφορετικό. Αυτό το single, το Sadness Part 1, πούλησε πάνω από 12 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, έκανε θράψη και σε Γαλλία και σε Γερμανία. Μιλώντας για Γερμανία, η Aegean σε ταξιδεύει απευθείας στη Γερμανία με πτήσεις για Μόναχο, Στουγκάρντι, Βερολίνο, Φραγκφούρτη, Ανόβερο, Αμβούργο, Κολονία και Νιρεμβέργη. Είτε ταξιδεύεις για δουλειά είτε για μια σύντομη απόδραση, η Γερμανία είναι πιο κοντά από ποτέ. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
6: Ξίδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Στη Varagon's η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagon's. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
7: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ρίζα Κοσματίριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Ολύμπο, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Ολύμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavoolimbo.gr.
8: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
9: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
8: www.nyc.gr.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
13: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Your My Heart, Your My Soul, Modern Talking, γενέθλια σήμερα για έναν πολύ αγαπημένο ηθοποιό και του ελληνικού κοινού, για τον Johnny Depp. Στα 63 του πλέον ο Johnny, με πολυτάραχη καριέρα και προσωπική ζωή. Ο παραγωγός των Πειρατών της Καραϊβικής έχει δηλώσει ότι θα τον ήθελε πίσω κάποια στιγμή, δεν έχει όμως προκύψει κάτι. Προς το παρόν θα το δούμε το Νοέμβριο σε χριστουγεννιάτικη ταινία, να υποδύεται τον Scrooge στην ταινία Ebenezer. Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον. Σύντομο διάλειμμα, επιστροφή για πολλή μουσική στον Velvet.
1: Πάθες.
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
10: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Λένε πως τα αυθόρμητα είναι τα πιο ωραία. Όπως για παράδειγμα να βρεθείς στο Regency Casino Θεσσαλονίκη και να φύγεις με νέο αυτοκίνητο. Το αγαπημένο μας καζίνο γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας και κάθε εβδομάδα χαρίζει ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωσε δωρεάν δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου στο καζίνο και μπες και εσύ στις κληρώσεις Happy Go 30. Κλήρωση κάθε Παρασκευή στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα.
14: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Velvet.
1: Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα του 96,8 Velvet εδώ μαζί με τραγούδια που φτιάχνουν τη διάθεσή μας. Είμαι ο Στάρικας Τσουρνάβας, άλλες δύο ώρες εδώ με Lenny Kravitz, UB40, U2 αλλά και του Σάμπα τώρα με το Dancing Queen.

Μέλανι Φιώνα, Monday morning, όταν αποφασίζεις να επισκεφτείς ένα προορισμό στο εξωτερικό, είναι μεγάλο πλεονέκτημα να έχει καλό φαγητό και πολλές επιλογές για φαγητό. Το βρετανικό λοιπόν Time Out έκανε και φέτος τη λίστα με τις 20 κορυφαίες πόλεις για φαγητό στον κόσμο και έβαλε στην πρώτη θέση την πρωτεύουσα του Περού, την Λίμα, δεύτερη την Μπαγκόγκ, τρίτη η πόλη του Μεξικού, τέταρτο Λονδίνο, πέμπτη Βαρκελόνη. Αξιολόγησε εστιατόρια, αξιολόγησε την γαστρονομική κουλτούρα κάθε πόλη και έφτιαξε τη λίστα. Στην ένατη θέση είναι η Αθήνα, ενώ σε ό,τι αφορά μέσα στην Εικοσάδα θα βρούμε και άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς με την Νάπολη, τη Λισαβόνα και την Μασαλία. UB40, Red Red Wine.

0: Jennifer Page, Crash με το Μουντιάλ να ξεκινά αυτή την Πέμπτη. Δίνουν και παίρνουν οι προβλέψεις στο διαδίκτυο από διάφορους οι οποίοι προσπαθούν να μαντέψουν το φετινό νικητή του Μουντιάλ. Οι πιο πολλές εταιρείες, πάντως από ό,τι βλέπω, δίνουν την Ισπανία ως φαβορή φέτος, δεύτερη τη Γαλλία και ακολουθούν Αγγλία, Βραζιλία, Πορτογαλία αλλά και η Αργεντινή. Θα δείξει, φαίνεται ότι θα είναι ένα απρόβλεπτο Μουντιάλ. Τώρα, σήμερα μπορεί κάποιο σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιο άλλο να παίζει online, ένα άλλο να δουλεύει με βιντεοκλήση. Και όλα αυτά χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα με ΔΕΗ Fiber. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό, με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει. Ναι. Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει να βλέπει στην Αθήνα.
3: Έτσι! Γιατί πάει και βρήκε και παρές και πάει!
9: Και πάω, πάω, πάω.
3: Κολοπέδο. Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr. Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
19: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Η απίστευτη μελωδία των Foreigner από το 1984, νούμερο 1 τότε και σε Αμερική και σε Ευρώπη. I want to know what love is. Οι Foreigner που τέλος του μήνα έρχονται στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης. Σάββατο λοιπόν 27 Ιουνίου. Θα κατέβει αρκετός κόσμος και από Θεσσαλονίκη για να δει Foreigner από κοντά σε μια συναυλία που θα την ανοίξει ο επίσης τριλικός Κώστας Τουρνάς. Σύντομο διάλειμμα, άλλη μια ώρα μπροστά μας. Με πολλή μουσική στον Velvet επιστρέφω για Michael Jackson, Bon Jovi, Survivor και πολλούς ακόμη. Μείνετε εδώ.
1: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45άρια του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
2: Κλιματιστικά το Γιωτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisane.
9: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
10: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
11: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
12: Μ' αρέσει.

0: μήπως το στάκια.
1: Η Μιλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Ναι.
5: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
4: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
6: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
5: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
4: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
5: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
6: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Blue Velvet.
1: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που ήρθατε τώρα στη συντροφιά μας. Ξεκινήσαμε στις 2 μέχρι και τις 5 πηγαίνουμε παρέα στον 96,8 Velvet. Είμαι ο Στρέγιος του Ναύας. Έχω ετοιμάσει Soul to Soul, Michael Jackson, No Doubt, αλλά και Bon Jovi τώρα ξεκινώντας με You Give Love a Bad Name.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Ellie Goulding, Love Me Like You Do, το κυκλοφοριακό δεν είναι πρόβλημα μόνο στη χώρα μας, είναι παγκόσμιο θέμα, αλλά πραγματικά κάποιες χώρες σκέφτονται απίθανα πράγματα για να το αντιμετωπίσουν. Ακούστε λοιπόν, στη Μάλτα έτρεξαν ένα πρόγραμμα στο οποίο πρόσφεραν 25.000 ευρώ σε κάθε οδηγό έως 30 ετών, ο οποίος θα παρέδιδε το δίπλωμά του για μία πενταετία και δεν θα χρησιμοποιούσε το γιοταχή του, δηλαδή θα έπαιρνε στα 25.000, αλλά για 5 χρόνια θα έπρεπε να κυκλοφορεί μόνο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς εκεί στη Μάλτα. Τελικά το πρόγραμμα είχε μεγάλη αποτυχία, διότι μόλις 200 άτομα δήλωσαν συμμετοχή. Από ό,τι φαίνεται, τα 25.000 ευρώ δεν ήταν μεγάλο δέλεαρ και οι αρχές το απέδωσαν στο γεγονός ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς στη Μάλτα ισοδυναμούν με μεγάλη ταλαιπωρία. Οπότε δεν βρέθηκαν αρκετοί τολμηροί που σου λένε για τα επόμενα 5 χρόνια θα είμαστε κολλημένοι συνέχεια στο μπουτιλιάρισμα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

0: Back to Life, Soul to Soul, και αν θέλετε να τους δείτε ζωντανά, έρχονται 8 Αυγούστου στο Sunny Festival. Μια μπάντα που πραγματικά άφησε τη σφραγίδα της με τον ήχο της και έχει στον ενεργητικό της και 2 Grammy. Τώρα, σήμερα Τρίτη, ό,τι πρέπει μέρα για βόλτες έξω και το απόγευμα και το βραδάκι. Τώρα, αν θέλετε να μείνετε μέσα, στα του Netflix παίζει νέα ταινία της Jennifer Lopez, ρομαντική κωμωδία Office Romance. Στις σειρές του Netflix κυριαρχούν το The Witness, το νεοτεοκορεάτικο Teach You a Lesson, και υπάρχει και ένα ντοκιμαντέρ για τον Michael Jackson, το The Verdict, το οποίο όμως από ό,τι βλέπω έχει πολύ αρνητικά σχόλια και έχει φάει και πολύ κράξιμο. Σύντομο break, αμέσως μετά εδώ με Christopher Cross, Roxette, Lady Gaga και Steve Miller Band.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είχα εγώ ένα περιστατικό, είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
3: Είστε έτοιμοι!
2: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
4: Τι, ορίστε.
2: Λέω, ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη, συνέχισε.
5: Διόρθωσε το λάθος σου.
2: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
4: Καλό.
2: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
6: Πώς είπατε?
2: Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
6: Εντάξει!
2: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
7: Ασυχτήρα από εδώ, ρε, μπρο.
2: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο να γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα εν έτη 2025 να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
8: Δεν παίρνεις!
2: Στην μπουρού.
9: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
2: Μπουρού!
4: Τι εννοείς?
2: Όχι μπουρού, ψηρού, στη φυλακή! Μέσα!
10: Πάρα πολύ σωστό, ένα χειροκρότημα.
11: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Κοσματήριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
12: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afro Line. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
14: Και εσύ τι είπες?
13: Ή happy days ή τίποτα!
11: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
15: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
16: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
15: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
16: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
15: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
16: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
11: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
17: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
18: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
19: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
20: www.nyc.gr.
21: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά, και bedandbath.gr.
3: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.

0: Like a Prayer, η Madonna στο 96,8 Velvet. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber. Έχουμε φτάσει λίγο πριν από τις 5. Είμαι ο Στάργιος Τσουρνάβας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Έχουμε Τρίτη να συνεχιστεί υπέροχο για όλους. Σε λίγο μαζί σας Πινελόπη Δαμιανίδου και τις 8, 8 με 10 ο Μάσιμο. Μείνετε εδώ για τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Εμείς τα λέμε αύριο φυσικά 2 με 5. Γεια χαρά!
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Panthenic Αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Panthenic Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, δεν χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous & Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Plus, plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
12: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
23: Να είμαι και εγώ σήμερα λοιπόν στο 96,8 Velvet στο απόγευμα 3η 9 του Ιουνίου. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τις 8. Το πρώτο μας μέρος ξεκινάει με Billy Ocean, Caribbean Queen. Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε με Michael Jackson και TLC. Και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Broken Strings, αγαπώ, στο 96,8 Velvet στα 15 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Ελπίζω να είστε πολύ καλά. Η φωνή δεν θέλει σήμερα να λειτουργήσει με τίποτα. Είχαμε και μία ίωση, όπως ξέρετε. Σας περιμένω πάντα στο Viber στο 6931-968-968 να μου πείτε πώς πήγε η σημερινή μέρα, πώς το περάσατε, πώς πήγε η δουλειά και τι έχετε σκοπό να κάνετε σήμερα. Φύγαμε για Michael Jackson και τον Billie Jean. Σε λίγο ερχόμαστε με τον Donna Summer.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα. Τη τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: That's the way it is και η Celine Dion στο 96,8 Velvet. Πώς είναι τώρα, θα μου πεις, θα σας πω εγώ πώς γίνεται αυτό το καλοκαίρι. Θα πάμε λοιπόν σε 43 προορισμούς, 18 του εσωτερικού και 25 του εξωτερικού. Και με τη Aegean θα πάμε φέτος, που πηγαίνει απευθείας από Θεσσαλονίκη. Και φέτος μπορείτε λοιπόν να επιλέξετε εξωτερικό αν θέλετε ή και εσωτερικό. Πάντως μπορείτε να πάτε, ας πούμε, στην Πράγα, που είναι πανέμορφη, που είναι σαν παραμύθι, που είναι ό,τι καλύτερο. Οπότε aegeanair.com για να κλειστεί εισιτήριο.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι, επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
2: Είναι, τι να επικεντρώσω. Λέει... Σαν να το έβαλε στο chat, λέει κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια της τη Δευτέρα η Αναστασία.
4: καλό.
5: A few moments later.
2: Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά. Σπιτικά.
6: Για συνέχισε, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
2: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
7: Κατανοητό, μπρο.
2: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
8: Τελεία παράγραφος.
9: Ωραία.
2: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
9: Μακράν. Τα καλύτερα ζώδια που έχει.
2: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
10: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.
1: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
11: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
12: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα, Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
1: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
17: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.

0: Little Lies, το 96,8 Velvet. Εγώ δεν θα σας πω μικρά ψεματάκια, θα σας πω μια μεγάλη αλήθεια για το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το οποίο είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μπορείτε λοιπόν να το βρείτε στο κέντρο της πόλης, στην Καρδιά, σε δύο ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο είναι στην Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και το νέο του κτίριο στην Οδό Εγνατίας 46, για να ανακαλύψετε και εσείς τα περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
2: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom.
1: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
3: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.

0: μπισκέτες. Μήπως το στάκια.
1: Η μιλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
3: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
7: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
6: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
7: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
6: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
7: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
8: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
9: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
10: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
11: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
15: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα... Ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Η ώρα είναι 6.
17: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
18: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Velvet.
1: 96,8 Velvet στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Απόγευμα 3ης 9 του Ιουνίου. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Pretty Woman λοιπόν για το ξεκίνημά μας. Spicy Girls σε πολύ λίγο. Αμέσως πιο μετά Bruno Mars και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια, περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Για να μην μείνετε locked out of heaven, που λέει και ο Bruno Mars 96,8 Velvet, μπορείτε λοιπόν να πάρετε μέρος σε φανταστικό διαγωνισμό που έχουμε. Αυτόν τον Ιούνιο λοιπόν θα χαρίσετε στον εαυτό σας τον ύπνο που του αξίζει και θα απολαύσετε μοναδικά δώρα μόνο από την Greco Strom και με τα απολαυστικά Sleepy Combos της. Με κάθε λοιπόν συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε δύο μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα, αλλά και με κάθε αγορά επιλεγμένων στρωμάτων Bodytopia, Lithos και Curescence. Μπορείτε λοιπόν να ενημερωθείτε στα καταστήματα της Greco Strom στο grecostrom.gr. Στη Θεσσαλονίκη επίσης μπορείτε να τους βρείτε στην περιοχή Παπάφη, ενώ επίσης και στον Εύωσμο και στην Καλαμαριά. Και αν θέλετε να διεκδικήσετε ένα στρώμα profile από την Greco Strom σε διαστάσεις που εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να συντονίζεστε καθημερινά στο πρωινό Velvet για να μάθετε πώς ακριβώς μπορείτε να το κάνετε. Και ο νικητής ή η νικήτρια θα ανακοινωθεί την 3η 16 Ιουνίου επίσης στο πρωινό Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Your Baby Tonight και η Whitney Houston στο 96,8 Velvet στα 33 λεπτά μετά τις 6. Δεν ξέρω, ξέρετε ποια είναι η πιο όμορφη αλυσίδα εδώ στον κόσμο? Φυσικά αυτή που ενώνει ανθρώπους, που προσφέρουν με ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και σε αυτή την αλυσίδα, να ξέρετε, συμμετέχει εδώ και χρόνια το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκο, στηρίζοντας έμπρακτα την εθελοντική αιμοδοσία. Μία διαδρομή προσφοράς που μετρά ήδη 47 αιμοδοσίες και πάνω από 1.300 φιάλες αίματος. Καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό. Και γενικά οι αιμοδοσίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες και καλό είναι να πηγαίνουμε να δίνουμε και εμείς αίμα. Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε με το Σερ και Miley Cyrus, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το Zip Coding.
3: Τι είναι?
2: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
4: συγκεκριμένου κύκλου.
2: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη. Ξημερωμάτω. Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
4: Εξαιρείται η Κρήτη.
5: Stop, stop, cut.
2: Σε παρακαλώ.
4: Μα τώρα.
2: Μανούσο.
6: Πίεση, φίλια, τσεχαρά. Είδα κάνετε μπράβο.
2: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βγενάκης.
6: Κάτσε λίγο γιατί εφούντωσα.
2: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
7: Πρόσεξε, θα πεις.
2: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
6: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
8: Αχ, Θεέ μου.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
12: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
15: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
14: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
16: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
17: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
18: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

0: Danger Zone στο 96,8 Velvet στα 52 λεπτά μετά τις 6. Danger Zone θα είναι η Θεσσαλονίκη. Αν μείνετε εδώ τον Αύγουστο, θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Οπότε θα σας προτείνω να πάτε στη Ζάκυνθο που είναι φανταστική. Πήγα πρόπερση. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο αυτό το νησί. Δεν υπάρχει. Πραγματικά σας το λέω. Οπότε Aegean που πηγαίνει απευθείας από Θεσσαλονίκη, να ξέρετε, δύο φορές την εβδομάδα και τίποτα. Απλά πηγαίνεις και τα βλέπεις όλα, μόνο λες και είναι για Instagram. Οπότε μπαίνετε στο aegeanair.com, κλείνετε τη θέση σας και δεν πηγαίνει μόνο Ζάκυνθο, πηγαίνει και σε άλλους 43 προορισμούς εσωτερικού και εξωτερικού που μπορείτε να κλείσετε.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
2: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom.
1: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Oh, τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
17: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
18: Έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
19: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
20: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.

Ασταμάτησε μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών μόνο στο 96,8 Velvet. Σήμερα στο απόγευμα Τρίτης, 9 του Ιουνίου, Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Γκλώρια για το ξεκίνημά μας, σε λίγο Ροξέτα, αμέσως πιο μετά Stories και πάντα τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

If I were a boy και η Beyoncé στο 96,8 Velvet, είτε αγόρι είτε κορίτσι, ό,τι και να είστε, μπορείτε να πάτε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο που έχει ιστορία από το 1982. Οπότε, αν σκέφτεστε σπουδές, να ξέρετε ότι είναι το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Έχει γίνει μάλιστα και έρευνα το 2025, η οποία έδειξε ότι 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται και το 70% αυτών έχει βρει δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Οπότε, τους βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στο πρώτο τους κτίριο στην οδό Βενιζέλου 14 Μέτσι Μισκή και στο νέο υπερσύγχρονο κτίριό τους στην οδό Εγνατία 46.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Simply Red και το Stars στο 96,8 Velvet. Επειδή τώρα σιγά σιγά αρχίζουμε να πηγαίνουμε θάλασσα, διαβάζω εδώ ότι πάρα πολύ στο έγκαυμα ή στο κάψιμο τέλος πάντων βοηθάει aloe vera και λέει ότι είτε πάρεις από το φυτό είτε αγοράσεις το gel, τότε το κλειδί, να ξέρετε, είναι λέει η θερμοκρασία. Το καλύτερο είναι λέει να τη φυλάξεις στο ψυγείο, γιατί αυτή η αίσθηση δροσιάς όταν την εφαρμόζεις είναι το πρώτο βήμα για να ηρεμήσει η φλεγμονή, το οποίο το πιστεύω πραγματικά. Βέβαια, εντάξει, λέει ότι είναι για ένα ελαφρύ κάψιμο, δεν είναι και για το πάρα πολύ το βαρύ, αλλά τουλάχιστον για ένα ελαφρύ αυτό που έχουμε στην αρχή στα πρώτα μπάνια, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά, εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνει κέρατο.
4: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Α, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
10: Και εσύ τι είπες?
9: Η happy days ή τίποτα.

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Τι κάνεις, μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις?
2: Ή όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
1: Εσύ, ειδική αγωγή?
2: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
3: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
2: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
3: Πανεπιστήμιο Philips.
2: Your University, your choice.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.

Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: I want to break free και η Queen στο 96,8 Velvet και κάπου τον άκουγα εγώ να έρχεται. Λέω, άκουσα την πόρτα από κάτω, την καγκελόπορτα να ανοίγει. Και λέω, να το, σωμάς μου θα είναι.
1: Τι λιονικό αυτή είναι αυτό.
0: Σε παρακαλώ, βέβαια ραδιοφωνική παραγωγός δεν πρέπει να ακούω καλά.
1: Πολύ μπόχο σε βλέπω σήμερα.
0: Μπόχο style. Style μπόχο, έτσι είναι.
1: Φασέα
0: λοιπόν, ονομάσαι μου ήρθε εσύ, ώστε είναι στην παρέα σα μέχρι και τι 11, γιατί είχα αγχωθεί λιγάκι, μπορώ να σα πω. Η Πινελόπη Δαμιανή μέχρι και τώρα στο μικρόφωνο. Τα ξαναλέμε αύριο στι 5. Φιλάκια πολλά. Καλό μα απόγευμα.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
5: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
9: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
8: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Σκόντα για όλους.
10: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Ναι.
14: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
13: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
15: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
16: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
13: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
16: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
15: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
17: Η ώρα είναι 8.
18: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τρίτης, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Starship, We Build This City, Take That, Relight My Fire, Kiss, I Was Made For Loving You Baby, I Love The 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Dagnyar Dance, Indy Last, τον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, σε μια Θεσσαλονίκη χωρίς ιδιαίτερο τράφικ από ό,τι βλέπω. Και εσύ, άμα θέλεις, αποφεύγεις με Άνδρους στον Εύωσμο, Μεγάλου Αλεξάνδρου στους Αμπελόκηπους και Μητροπολίτου Ευσταθίου στην Τούμπα για να φτάσεις λίγο πιο γρήγορα στον προορισμό σου. Καλησπέρα στον Θοδωρή που έβγαλε βόλτα τον Ντάριο στην παραλία και απολαμβάνει το bubble tea του ακούγοντας Velvet. Για να απολαμβάνεις bubble tea, Θοδωρή, μάλλον ο Ντάριος θα είναι κανένα κανισάκι, νομίζω, ή κάτι τέτοιο. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968 να μοιραστούμε διάθεση και Velvet Vibes στο βράδυ της Τρίτης. First We Take Manhattan, Jennifer Vance, κομματάρα. Και φυσικά σου αρέσει.

0: Wonderwall, Oasis είναι αγαπημένο και το άκουσε στον 96,8 Velvet. Και τον Idris Elba τώρα να μιλάει στο GQ για τα γκόσυπ που τον ήθελαν φαβορεί ως επόμενο James Bond μετά τον Daniel Craig. Και να δηλώνει πως δεν το είδε ποτέ σοβαρά, γιατί πολύ απλά και πολύ λογικά. Ο χαρακτήρας του Ιαν Φλέμινγκ δεν είναι μαύρος και ούτε είχε ποτέ στοιχεία της αφρικανικής κουλτούρας, με αποτέλεσμα να μην γινόταν ποτέ αποδεκτός από το fan base του 007. Ευτυχώς λοιπόν που υπάρχουν και ακόμα και κάποιοι λογικοί στο Hollywood, okay, με τον Christopher Nolan από την άλλη, να επιλέγει μια μαύρη ωραία Ελένη στην Οδύσσια, την οποία θα δούμε ή δεν θα δούμε φέτος το καλοκαίρι, ο καθένας επιλέγει, για να υπάρχει, όπως δήλωσε, εκπροσώπηση από όλες τις φυλές του κόσμου σε κάτι που έγραψε ο Όμηρος όταν ο κόσμος όλος ήταν okay, η Ελλάδα, η Περσία και κάτι άλλα πράγματα και σίγουρα καθόλου η Αφρική. Και μάλιστα σε αυτήν την εκπροσώπηση που μιλάει ο Νόλαν, αν κάτσετε και δείτε, δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας ηθοποιός, γιατί όπως δήλωσε ο Νόλαν, πρέπει να εκπροσωπούμε τους πάντες, αλλά δεν πρέπει να εκπροσωπούμε τους Έλληνες, γιατί το Hollywood τους Έλληνες τους έχει κυρίως για ταβερνιάριδες και για όλα τα υπόλοιπα. Για Αχιλλέες, Πατρόκλους και πράγματα τα οποία πραγματικά αξίζουν, μπορούμε να πάρουμε Μεξικάνους, μπορούμε να πάρουμε Λατίνους, μπορούμε να πάρουμε διάφορους άλλους, αλλά όχι κάποιον Έλληνα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έρευνα εξήγει γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ. Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε. Άκου τώρα, ναι.
3: Γι' αυτό σε ενοχλούνε και άλλες φορές δεν σε ενοχλούν.
2: Ναι. Στο πείραμα που έγινε, πήραν δύο ομάδες. Μία του μισού του θέσαν, του άλλου αφήσαν νυστιγού.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Του μισού του αφήσαν.
4: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Τι ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
3: Τέλος πάντων, ναι.
4: Με το χέρι στην καρδιά.
3: Πείτε ρε παιδιά κάτι για χάρη της επιστήμης. I feel
1: represented. Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
5: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
6: Έχει τσουλήτρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του

περισσότερα classic hits. Τα 6,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα. Let me be your hero. Would you dance?

0: Ροζάνα, Τότο, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας των 96,8 Velvet. Και άμα πιστεύεις τώρα πως η αστρονομία που δεν έχει καμιά σχέση με την αστρολογία και τα ζώδια είναι πολύ cool, κλείσε τις καλοκαιρινές σου διακοπές της επόμενης χρονιάς για Αίγυπτο για να παρακολουθήσεις την μεγαλύτερη έκλειψη ηλίου που συμβαίνει μία φορά ανά 100 χρόνια και θα γίνει στις 2 Αυγούστου. Η έκλειψη θα έχει διάρκεια 6 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα. Ο ηλιακός δίσκος θα σκοτεινιάσει εντελώς γιατί θα σκεπαστεί από το φεγγάρι. Οπότε λοιπόν θα έχουμε σχεδόν νύχτα. Και άμα θέλεις να την κοιτάξεις στα μάτια, πάντα φοράς τα πιστοποιημένα γυαλιά ηλιακής έκλειψης για να προστατευτείς από τις βλαβερές ακτίνες.
1: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν τηλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: 98,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παράει με Μάσιμο στον 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Irene Cara, Fame, The Best Mode, Enjoy the Silence, Genesis, Invisible Touch. Φυσικά στο Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

I'm like a bird, Nelly Furtado, στον 96,8 Velvet που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σήμερα. Και άμα είσαι fan του Prince και νομίζεις πως έχεις ολοκληρωμένη ολόκληρη τη δισκοθήκη του, θα πρέπει να κάνεις λίγο χώρο κάπου στο τέλος, γιατί στις 28 Αυγούστου κυκλοφορεί το Timeless, ένα ολοκένουργιο άλμπουμ με 10 τραγούδια. Και ναι, μπορεί ο Prince να έχει πεθάνει 10 χρόνια πριν, αλλά το αρχείο με τα κυκλοφόρητα τραγούδια που άφησε είναι τεράστιο. Και άμα το συγκεκριμένο άλμπουμ τα πάει καλά, μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε και άλλα τα οποία θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Please don't leave me, pretty man.
1: Λέω μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό γενεαλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
1: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
3: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
2: πάω. Τι να κάνει.
4: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στι 7.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά.

0: Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
2: Και τρενάκι, και τραμπολίνο, και φουσκωτά, και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

Eye of the Tiger, λοιπόν, Survivor, λίγο πριν το τέλος και της δεύτερης ώρας των 96,8 Velvet. Είναι το βράδυ της Τρίτης. Ό,τι αν κάνετε από εδώ και πέρα, guys, να πέραστε τέλεια. Είτε είστε σπίτι, Netflix, chill, είτε διαβάζετε κάποιο βιβλίο, είτε σκοπεύετε να βγείτε έξω. Καλοκαίρι είναι, Ιούνιος, χαλαρά. Διασκεδάστε το, ok. Και όσοι δουλεύετε φυσικά αύριο, μην ξεχνάτε πως πρέπει να ξυπνήσουμε νωρίς το πρωί και φυσικά να είμαστε ακμεότατοι. Λοιπόν, συνεχίσουμε με Σαντάνα και Μαρία Μαρία. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω με I Love the 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε, φυσικά στον 96,8 Velvet.

0: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
1: Έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: I love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
9: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ιντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
2: Χαίρο πολύ.
1: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου. Χθες δεν πρόλαβα να το πάω στον αέρα και να τη δώσω το γνάμα.
3: Λέει να δεις είναι σημάδι αυτό τώρα από το σύμπαν.
1: Κάτι έρχεται, λέω.
4: Μάνα!
5: Τι είναι, κόρη μου.
1: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
6: Πρόσεξε τα λόγια σου.
1: Θα αναποδιέσαι τη ζωή μου.
7: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
3: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
8: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Και τώρα Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: ακούμε 96,8 Velvet.
1: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
2: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
3: 96,8 Velvet.
0: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Καλό!
2: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
2: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Πού τα ξέρεις?
2: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: τσουλήθρα με νερό.
1: Και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη,
2: μπράβο.
1: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Για λέγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει: και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
5: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη σαλινής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
5: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet. As many days for you, we're oceans apart. Even though my tears have dried,